0: είναι μπαγονερή είναι να είναι από ροή water phone Ιωάν Δετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ούνα. Στα τρίπο ούν. Ω τε πόκι. Υπουκίνη καρινέμ. Τε πόρο ροή.
0: Τε πόρο ροή τε πόμινα. Ωα τε ταρά το ούνα τε κικαπάι. Τε νουα τε ταρά το ούνα χωίνς ο νόα τε κικαπάι. Αουα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Μιμέ ουα τε ταρά το ούνα τε κικαπάι. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κικαπάι. Wanua te tara o noa te kika pai. O ei te vina to wana te tara wanua te kika pai.
2: Ime te roire, korna pa, korna pa. Kwai te u, kwai te kona wea, kwai te tarika, wonderful.
0: Kora rai te namahaina, wapui te tara o noa ana kika pai. Tene pui te tara te vimo o noa ana kika pai. O nene pui te tara te vina to wana ana kika pai.
2: Kopon teo, kopon teo, kopon teo, wonderful.
0: Tene pun tune, e tene taina kora rai e na tawaki wapui me rewa te sun, ke te meha pai. Oh, yeah, it's a young one, oh, yeah.
2: Young money!

0: να ρίνει να μένει ένα πορρόι waterfall Ιωάν Τετάτα.
1: Όλοι αν κάνει το ουάνα. Στα τσίπο ουάν. Ω τε φόκι. Υπουκίνει κάτι να μου. Τε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι το πονίνα. Ω τε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Τε νουά τε ταρά το ουάνα χωρίς ο νόα τε κυκαπάει. Ω τε ταρά τε νουά τε κυκαπάει. Μιμέ ω τε ταρά το ουάνα τε κυκαπάει. Ο νόα τε ταρά τε νουά τε κυκαπάει. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κυκαπάει. Ω τε πίνε το ουάνα τε ταρά βανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ο. Κουάιτε κομμέ ουέα. Κουάιτε τέρικα.
0: Πορροράιντε να μαχαίνα. Βαπούτε τα ρά ονόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε τα ρά τεβήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι επούτε τα ρά τεβήμα το ουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάνταου, κομμάνταου, κομμάνταου ο ταφάου.
0: Τι με φάντωνε. Εσέν ήταν ένα πορροράι ένα ταουάκι. Βαπούτε ρεύα τεστάν και τεμέχα πάει. Ο γέλης ήταν γεννητού αναγωγέλης.
2: Γεμμάνι!

πέρα δεν μου μόνοι πα. Ο κάτω κάνει κόβα, η πέι μείον δε κάουντα. Εκεί πέγει πένα από τη σέντ, τη σέντ τε πέφα. Νοκούγε πάμε, το πάτε να. Ρίκα με ουρανί, τρεπέ δεν μου μόνοι πα. Ο κάτω κάνει κόβα, η πέι.